όντως ελέγχοντα. Εδώνορ και γανεγίν σου εμ, εδώνορ, μουντούκο εντός ελέγχοντα. Λάντεν κανιέται, κάτε άκυρε κυλουδιμένα και γανεγίν σου εμ, σαρρασκία λεν αωρέαν καρράσια. Σου γάτη καμά, σου γάτη καϊτά, δεθέντα του κοδούτ φαμίλια, βέα βαϊκά τα γρασία, οτούρα καβιλεσία, μισήτερα κοβαϊκιά σου να κελατοριάκ, μελάουν αντισικασία, κουτσίτα να άστουακ. Σου στραγεκίν ελκάρτου γαραλουσάρωαν, λουράρεν σονιούα, τσορία κυρούδικα τσεντουέν κενιούαν, εγούα ηρίτσιγα, μεραρεκίν λανιούα, ουστία κομπόντου κοδά, ωρετά κοδά σαμάνα.